Oliver, μίσω το βιάχαλε καμόγιο ήλου. Ζωλία να μπορώ να πω. Μπριάρα, τι ο Δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαρακρινάω. Χαρτομ, όντα και υποχωσίδε επιμείνω.

0: Oliver.
1: Μίσω τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζωλιάνα μπορά πω. Μπριαράτιο δελάν. Και λέκες πας, σπίκο χαλέκρινάω. Χαρτομ, πάντα και είπα χασίδε επιμείνω.